0: κουλάς του μκβάβι.
1: Φάλε άτε να φάλε. Άφακα μαν έφανε τίτ κι όσο τί... Αντιτιμάσαι να βάνε τα νράζανα, ζω φάνε φάνανε τίτ κι όσο τί... Μιάν τσουν βόκα μαλαγκάσι τί, το ζεμάναν ζω υφίδια, το καϊφίδι.
2: Τένα φαμουρούνα να άσανε, τσουέν φαντζακάνα να μουρούνα να άσανε, φα νι σεκτορα πριβέ, νουατόζι μοτιβενάζε, αρούβανίζε, μενάζε τσίρουα, μενάζε λάλανα, ατόλοι τουέρνα έτνε ρο, σέλε ζαβαταρίτα, σημαντέρα τάν. Τον κάβουν ρο τη Μαδαγασκιάρα, φαμιστάν με λάλα κατία, δε τόνα τα φυτρών τάνουαν, τσίρουαν, λάλαν. Εγώ μαζέ σεκτορα πριβέ, μαντέ, τη μαντέλη φιφανάναν. Μάνα να τα κεφανιούα, ζουκπέβαζε, μετά ρο, αϊνιού. Ζάνι μανάκα να ζήν, ζάνι, αϊκ, ζάνι.
3: Ζάζανε χρέη, να νέτα, βουνή τρατάτο, την τσφάτου μαμπάναν να ρεού, άτομη τηλεβίζον να μαλακάς, τούκου να τσαράει νηστή, τούκου να αμβουάρ νηστή, στερ τι φάτα του, φα μάικιου νηστή, τι να μάικιστή. Άρη, για να ρεού, για να ρεού, αμσέρα σέρ, τηλεβίζον να μαλακάς, εν ραδιό, πυρενέν, νου τι να άτκου να κρέει φαπτά να φοβό, μα κανε βόκ. Φατένα μίση μίση βα, ούλα τένα τσιμάλα αλλά κόρνα τένα ακακιάνε αλλη κομμούν, σατί λάλα να τένα ζήσουν τα τέρα να τάπα, μίση κοντόλις. Τε ζέμμα τούγα βέ, μανίρ κι ώρα μανίρ ελού, πατένα ο τσαράιν, άρ μινούν αρ ουάβα, ουάβια αρ ουλάνια. Τε ζέμμα τούγα βέ, τι τελευζόν να μαλακάστη, τι είναι το κφολουλάρα να λού, μπα αφάνι ουλα ρέτλα με σίτεκα, εν φοβόβο μα εν τεχνολογή φοβόβο μ τάγκ.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.

0: Αστούμκ βάβη.
1: Τένα τούμπο μίντσιν. Σατσία τένα εύα. Εύα τένα τούμπε. Τούμπλε εις. Να να μάφνει. Φίταν τέμα να ρέτ. Να μαφίσου να μίσου να νουάν νεκίζε οτάν. Να νουάν τένα φνά νεκίζε ρέτ. Τσιτέ. Τα νουδάν τσιτέ. Μα νο κασπούς ραγωμαντέ. Τσι μα να σατάνα να. Εσώ εύα τένα μα να σατάνα να ματέτηκε μα νοσέλα.
2: Τένα να πτούμπου να ντε ολούρα τι τένα να πτούμπι. Ναι, θα καφούνα σαν τάντρο να σα τρει. Ήταν έτσι με την τένα νόντα τα ρεμανό, μπα ήρθουν σαν τη ρεφανόνια φαγιανκού. Ματάωτα χωαρίτνα, σαν τη ρεύνα τσίτα μάστη, ματάωτα. Αν τα βατσάνα λουσάνε, νικίστον φοκαν τσάν μίτσε. Τα τε βατσάνα, τη ρεσέντα φοκα κελέρα, τη μανα σατάνα, να τη μαπιάσα σέλα φούνα σαν. Είναι τότε ο αντένα μια αμμούτη, ο Ιτανα Ρισό, ο Νόκα Πούς.
3: Ο Ναμάν, ο Τουμποφίρι, ο Ρουμ Μαντενίζ. Άρα, ο Κουμανούκα Νόλουζαν, η Μίλλα Τσαμίτσι Μίλλαν Τάντον. Τα Σαλάμ Κουμανούκα Νόλουζαν, τη Μτάντον, αν τένα ξατή, αμίσο, η Μισκόνια, ο Κούνα Τσαμίτσι Αρούβα. Τα Σαλάμ Κουμανούκα Νόλουζαν, τα Μπολα Νισμάτ, να τσενίσο Μάτ, τη Μιλένα Γιάννη Φιταν Ρίμαν. Wan besok maru zan kita ni mana buat cuci wan nular erir na utang. Kawan tu fani tanah nabi mana sata nanam sah. Fun matit ya mana kas pusi. Tiba atsum tiba nanum kena nara kafe pieta zan. Seron dia nak mana kan?
4: Sanu sama nukun zan. Fun nanum kau pun ada sim tu dah masker si. Yang nanti kita ni mana tiba tanah nafu na fun nanum kau macam ni pieta red. Zan le suar kan tanah nafu. Pati ni min tu tiga fanta kan, saya puluan. Di pita ni mana tak cukup. Tesis saya ni fakta tanah nampak tan puluan ya kata zaman dalam tanah nampak. Nampak terpesan dan nampak tanah ini dalam.
5: Tahu zaman ini kan, deh apa tu mana pita ni mana aku. Isakan ni aku mandi, tetapi macam luar ni tanah, tetapi macam mana setan nampak. Refa luar nana sakaf, cuma cuma nasa tanah nafun. De refa luar nasi sakaf, cuma cuma sana matet kefun. Sana tanah nanti dah dina waya fanya fusen. De cuma cuma refa sina siofun. De sina sakun ya nasa tanah nafun. De nerfa, cuma cuma petak. De nama petak. Eni empat petak sana musan refa tunggan. Iftana fateno na we cile corona virus ara ma fateno wa. De mateno refa tap cuni ada na. Pasang gue, alam surkat sem capusis lebih tenena.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

0: Σκίνα νυφρέ σακίνα. Τι ουέτ φιδινίου φαφάνα νίνα. Νυφιζαρα ζαρα ναζάει αν ζακάνα.
1: Τουμ κουλά, τουμ κουβάβι.